0: κέντα να ηλεκτρώνω ήταν.
1: Γιατί, για μαπέλα, ζω το μικέ κασιμοκονοτέ, η ζάγκα.
0: Πάει το FM, μόνο εκέντο νιτσάκε.